0: Radio.
1: Αστρο στα εσύ, αυσέχνε λαντή πόμενο, μιλάχτσα να αποσκεύει.